Τώρα που είπα, τον σεβικλίση φανίτη όταν είχε καμία φάκελη στη διεντά φαλόα του Γιούλη Κνίγουα. Κάτι τεστακλία να πάτε πεστήτα του Γιούλη Κνίγουα Μαρία Μόνικα. Καί γουέγουε νο Παχωσέ. Κα Ολίβα, κανότσι Ιτσανέγουα φανίτη όταν. Κα Μιγέλ Αντώνιο, κα Χωσέφα. Καί νεγκόνε νο Πα Ελισάβετα Αντώνιο, κα Ρώσα. Καί Νάνα Μαρία Ισαβέλ, καί Κνίγ Αβραμ. Νότσι του Γιούλη Κνίγουα να πάτε πεστήτα καμία φάκελη στη. Γίνω τα φαλόα φανίτη όταν. Το Γιούλη Κνίγουα η Νάνα Μαρία Μόνικα. Κα Ιουέγουε νοπα Χωσέ Ερνάνδες, νοχεία κα Ολίβα, κα Ιτσανέγουα, κα Μιγέλ Αντώνιο, κα Χωσέφα, κα Ικόνε Ελισάβετα Αντώνιο, κα Ρώσα, κα Ινάνα Μαρία Ισαβέλ, κα Ίχνη Αβραάμ, Χουανότσι Ιτσανέγουα, σε όλοι τα φαλόλοι παρεντίωτακ, ναι πάτε πεσίτα. Ο Απανίτο Νάτσι, νοχεία σε όλοι τα φαλόλοι των Τιτανίλια, καμία φάκλη, στη το Γιούλη Κνίγουα, ναι πά οξτόμαλ σεγούντο, καμπά στο τοκουάμπο Δαβίτ Ερνάνδες Εουσέβιος, ναι πά ανάλικα Ιτσανέγουα Ακώστα, Καντόνιο Τάπι Ερνάνδες, Καπάουλα, Σίλβια, Χουανοχία, Χωσέ, Ενίτσον Κίσκα Ερνάνδες Ακώστα, Χουανοχία Νεπα Ατέντη, Τσανέγο Ερνάνδες Σιέρα, Κάτω Γουάμπου Φελισιάνο, Χουανοχία Χουανίτα, Νεπα Ολοπίο Τσίντα, Καμπανοχία Δεσάκιλ Τούκε, Σεγόι Ταφαλόλε, Νότσι του Γουάμπου Γιούγα, Νεπα Οξτόμαλ Σεγούντο, Τούιο Λίκνη, Δαβίτ Ερνάνδες Εουσέβιο, Νεπα Ανάλικα Ιτσανέγο Ακώστα, Καντόνιο Τάπι Ερνάνδες, Καπάουλα, Σίλβια, Χουανοχία Χωσέ, Ενίτσον Κίσκα Ερνάνδες Ακώστα, Nepa Atenti, Nojia Chaneo Hernández Sierra, Catu Guampo Feliciano, Juanita, Nepa Ulupio Cintas, Nojia Segoita Faloli Panitiotac. Juanojia Panito Nazi, Tajuilua, Tu Guampo Yuga, Catitestaclias, Nepa Contepec, Campo Kilfia Tabimil, Tu Guampo, Tuaceta Faloli, Casey Exihuica, Tuacanagua Tastoli, Guacapunel, Tu Pawe, Tafaloli, Noche Tu Guampo Yuga, Nepa Contepec, Cabo Escapame, Catat Cintame, Sete Camilla Faquilisti Panitiota, Juanogia Tecniguas, Nepa Tamemil, Campa Nojia Kititani, Amatajuiloli, Tastani Seguicat, Nicas Camatalias, Camilla Faquilisti. Bueno, pues avanzamos con más, vámonos con otro temita para saludar con mucho gusto a nuestra gente de Coshuaco II, especialmente a los graduados de la primaria de esa bonita localidad, de parte del amigo Nicolás Marroquín. Saludos cordiales también para su sobrino Frankie, para su papá Claudio, también para los integrantes de la escolta. Para Alison, Javier, Magali, Fernanda y Diana, saludos cordiales con el bonito tema del canario a cargo del autor hidalguense.